0: Και το ντι καφά.
1: Καλήμα. En Radio Calima suena Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.